μη χάσετε την εκπομπή 50-50 μετά το δελτίο ειδήσεων. Μη χάσετε την εκπομπή 50-50 μετά το δελτίο ειδήσεων. Για την εκπομπή που θα προκαλέσει πάτα. Πρόκειται για την εκπομπή που θα προκαλέσει πάτα. Μια συνέντευξη με παλιά μεγάλη δόξα του κινηματογράφου μας. Θα παρακολουθήσετε παλιά μεγάλη δόξα του κινηματογράφου μας που υπέγραψε συμβόλαιο με το κανάλι μας για την αποκλειστική του σώματός του